0: Mad Radio 106,2.
1: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Mad Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Plus Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της

0: περισσότερη μουσική.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι το Σαββατοκύριακο. Mad Radio 106,2.
2: Mad VMA Exclusive.
3: Για σώμα κλείνω το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Hot
1: Radio. Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: το κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα κάνω.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Που δηλώνω τώρα.
2: Για φύγω. Να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Ναι, τουλάχιστον ναι. Τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

η μουσική σου. Η ενέργεια που σε ξυπνάει κάθε μέρα. Mad Radio 106,2.

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας, είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο calitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
3: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
2: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty threads, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
3: Για πες, για πες.
2: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
3: Όχι εγώ.
2: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
3: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
2: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
3: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
2: Αλίμονος.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερο.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σα.
1: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα. Μπράβο!
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
6: Να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν. Mad Radio.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: στον 6,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Σάββατο σήμερα, 11 Ιουλίου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, παιδιά, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ, γιατί δεν ξέρω που σας βρίσκω, σε κάποια παραλία, είστε στο δρόμο για παραλία, όπου και να είστε, είναι καλοκαιράκι και είναι Σάββατο. Είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, είστε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2 και θα πάμε παρεούλα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 ακριβώς. Με χαμόγελο, καλή διάθεση και πολύ μουσική φυσικά, παιδιά. Είπαμε, Σαββατοκύριακο δεν χτυπάει το ξυπνητήρι. Τελεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε σαν σήμερα τι έχει συμβεί στον κόσμο. Και πάμε αμέσως, παιδιά, στη γέννηση του Walt Brenner το 1920. Ο εμβληματικός ξυρισμένος στο κεφάλι Ρωσοαμερικάνος ηθοποιός με το καθηλωτικό αυτό βλέμμα, που κέρδισε, παιδιά, το Όσκαρ για το ρόλο του Ο Βασιλιάς και εγώ το 1956, ενώ έγραψε ιστορία και στο θρυλικό western και οι 7 ήταν υπέροχοι. Ο Walt Brenner, παιδιά, παλιότερα λέγαμε, όταν βλέπαμε έναν καραφλό άνθρωπο ή με ξυρισμένο κεφάλι, λέγαμε, εντάξει, τι είσαι, Walt Brenner. 1969 κυκλοφορεί το Space Oddity. Ο David Bowie κυκλοφορεί το single Αριστούργημα, παιδιά, με τον χαρακτήρα Major Tom, μόλις 9 ημέρες πριν την ιστορική προσεδάφιση του Apollo 11 στο φεγγάρι. Το BBC χρησιμοποίησε, παιδιά, αυτό το τραγούδι ως μουσική για υπόκρουση από κάτω για την κάλυψη της αποστολής. Και πάμε στο 1934, που γεννιέται ο Giorgio Armani, ο Ιταλός αυτός σχεδιαστής θρύλος, παιδιά, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Άλλαξε το ανδρικό κοστούμι, γενικά την ανδρική μόδα, και έχτισε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες, θα έλεγα εγώ, αυτοκρατορίες λάξαρη ενδυμάτων σε όλο τον πλανήτη. 1989 έχουμε το θάνατο του Laurence Olivier, του κορυφαίου Βρετανού ηθοποιού του 20ου αιώνα, που ήταν διάσημος για τις επαναληπτικές σεξπυρικές ερμηνείες του στο θέατρο και στο σινεμά. Και κλείνουμε με 11 Ιουλίου 1960. Εκδίδεται, παιδιά, το «Όταν σκοτώνουν τα κοτσίφια». Κυκλοφορεί για πρώτη φορά αυτό το μυθιστόρημα της Harper Lee, και το βιβλίο αυτό που πραγματεύεται το ρατσισμό και την αδικία στο Αμερικάνικο Νότο μέσα από τα μάτια ενός μικρού κοριτσιού, έγινε, παιδιά, τεράστια επιτυχία τότε και κέρδισε το βραβείο Pulitzer το 1961.

Εδώ είμαστε, Mad Radio 106,2, μήνα τάση σιδηροκαστρίτου, πρωινό Σαββάτου. Και πάμε τώρα, παιδιά, σε μια είδηση που διαβάζω στο mad.gr που δείχνει ότι Tate McRae δεν ήρθε απλά για να κάνει hits. Ήρθε για να γράψει αυτό το κορίτσι, παιδιά, ιστορία. Η Καναδή pop star καταφέρε κάτι που τα τελευταία 30 χρόνια, θα έλεγα εγώ, είχε πετύχει μόνο ένας άνθρωπος, ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, ο Michael Jackson. Η εντυπωσιακή λοιπόν της εμφάνιση στα MTV VMAs 2025 με το τραγούδι Sports Car και το Revolving Door εξασφάλισε υποψηφιότητα στα Emmy Awards 2026 για τη χορογραφία της performance. Και εδώ λοιπόν, παιδιά, είναι το μεγάλο επίτευγμα αυτής της κοπέλας, γιατί πρόκειται μόλις για τη δεύτερη εμφάνιση στην ιστορία των MTV VMAs που περιλαμβάνει υποψηφιότητα για Emmy. Η πρώτη ήταν το θρυλικό medley του Michael Jackson στα VMAs του 1995. Και να αναφέρουμε εδώ ότι αυτό το performance της Tate McRae ξεχώρισε για τις απαιτητικές, παρακαλώ, χορογραφίες της, τη σκηνική της ενέργεια και την κινηματογραφική αισθητική της, με πολλούς, πάρα πολλούς, να τη χαρακτηρίζουν ως μία από τις καλύτερες pop εμφανίσεις των τελευταίων χρόνων, και όχι άδικα, είναι πολύ ταλαντούχο αυτό το κορίτσι. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, παιδιά, η Tate McRae δεν κατακτά μόνο τα charts, αλλά μπαίνει πλέον και στα βιβλία της pop ιστορίας.

0: επειδή λοιπόν καλοκαίρι είμαστε και χωρίς παγωμένο αναψυκτικό, είναι σαν παραλία, θα έλεγα εγώ, χωρίς τη θάλασσά μας. Έτσι, έχουμε ένα μικρό life hack που ίσως να σου σώσει εσύ που μας ακούς εκεί έξω τις επόμενες εξορμήσεις. Αν λοιπόν έχεις βαρεθεί να ανοίγεις το αναψυκτικό σου στην παραλία και να είναι χλιαρό πριν καν βγάλεις την πρώτη φωτογραφία στο Instagram, που είναι πολύ εύκολο δηλαδή να την βγάλεις, υπάρχουν λοιπόν τρία πανεύκολα κόλπα που κάνουν τη διαφορά. Πρώτον, βάλε το μπουκάλι στην κατάψυξη από το προηγούμενο βράδυ, καλά άκουσες, ώστε να λιώσει σιγά σιγά μέσα στη μέρα και να παραμείνει δροσερό για περισσότερη ώρα. Δεύτερον, ωραίο hack εδώ στο mat.gr, τύλιξέ το με μια βρεγμένη πετσέτα, καθώς το νερό εξατμίζεται, βοηθάει να πέφτει η θερμοκρασία του μπουκαλιού. Και τρίτον, το πιο απλό αλλά και το πιο σημαντικό είναι να μην το αφήνεις εκτεθειμένο στον ήλιο. Η σκιά, κάπου στη σκιά που είσαι εσύ στην παραλία, στην ξαπλώστρα, σε μια τσάντα ή κάτω από την ομπρέλα σου, θα σε ευγνωμονεί πραγματικά το συγκεκριμένο για την επόμενη γουλιά σου. Οπότε φέτος το καλοκαίρι, παιδιά, να μην βρεις ξαπλώστρα έτσι μπροστά στη θάλασσα και μπροστά στον ήλιο κατευθείαν. Αλλά εντάξει, άμα θέλεις να κάτσεις στον ήλιο, κάτσε. Με αντιλιακό βέβαια, αλλά βάλε το αλαψυκτικό σου, το είπα, κάπου που η θερμοκρασία να είναι ιδανική. Κάτω από την ξαπλώστρα, κάτω από την ξαπλώστρα.
1: Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω.
4: Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
5: Είμαι η Ιωάννα.
4: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
4: Ναι. Μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
4: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, με Ρέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 1,99. Και 570 γραμμάρια, τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
15: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
16: Προπόληση more.com.
17: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Radio 106,2, είμαι η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου και σας κρατάω εδώ παρέα. Κάνουμε μαζί παρεούλα το Σάββατο το πρωί μας. Και δεν ξέρω πού σας βρίσκω. Είσαστε καθοδόν, είσαστε πηγαίνετε για μπάνιο, είστε στο γραφείο, είστε στο κατάστημα. Γιατί, παιδιά, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα. Λοιπόν, όπου και αν βρίσκεστε, ξέρω ότι αυτό το συνέστημα ότι όταν αγοράζεις φρούτα και ειδικά τα ροδάκινα που δείχνουν έτσι να είναι σαν να τα βλέπουμε στη διαφήμιση, λαχταριστά, ζουμερά, φρέσκα και κρύα, τελικά είναι πιο σκληρά και από το πρόγραμμα Παιδιά Γυμναστικής που κάνουμε και ξεκινάμε το Γενάρη. Ξέρετε πόσο σκληρό είναι αυτό το πρόγραμμα, έτσι. Λοιπόν, βρήκαμε τη λύση στο mat.gr. Λέει ότι αν τα ροδάκινά σου είναι ακόμη άγουρα, υπάρχει ένα πολύ απλό κόλπο για να τα βοηθήσεις να οριμάσουν πιο γρήγορα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια όριμη μπανάνα και μια χάρτινη σακούλα, παιδιά. Θα κάνει όλη τη διαφορά. Και ξέρετε, δεν είναι ωραίο τώρα να παίρνεις αυτό το ωραίο το ροδάκινο, να λες πω, ρε παιδιά, θα κάνω μία έτσι, μία δαγκωματιά και θα έχω όχι μόνο δροσιά, άρα και αυτή τη μαλακότητα. Λοιπόν, βάζεις τα ροδάκινα μαζί με την μπανάνα μέσα στη σακούλα, τα αφήνεις σε θερμοκρασία δωματίου, μην τα βάλετε στο ψυγείο, και έχει, λέει, η μπανάνα αυτή αυτό το εθυλένιο, το οποίο απελευθερώνει ένα φυσικό αέριο που επιταχύνει, λέει, την ορίμανση των φρούτων, και μέσα σε 1 με 2 μέρες θα δείτε, παιδιά, τεράστια διαφορά στα ανώριμα φρούτα. Αν δεν έχετε χάρτινη σακούλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βάλετε τα φρούτα δίπλα-δίπλα, σκεπάστε τα χαλαρά σε μια πετσέτα κουζίνας, ένα χαρτάκι, και το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το ίδιο. Και, παιδιά, μια σημαντική λεπτομέρεια: μην τα βάζετε στο ψυγείο όσο είναι άγουρα, γιατί το κρύο φρενάρει όλη αυτή τη διαδικασία που είπαμε πριν. Οπότε, λοιπόν, αν τα ροδάκινά μας δεν λένε να συνεργαστούν, επιστρατεύστε μια μπανάνα. Γιατί τελικά πίσω από κάθε όριμο ροδάκινο κρύβεται και ένας πολύ καλός φίλος. Και αυτός είναι η μπανάνα.

0: Τι ωραίο καλοκαιρινό πρωινό είναι αυτό και τώρα σας έχω μία είδηση αφιερωμένη σε όσους έχουν βρεθεί να κλαίνε στην κουζίνα πραγματικά και κυριολεκτικά χωρίς να τους έχει χωρίσει κανένας. Αν κάθε φορά λοιπόν που κόβετε το κρεμμύδι μετατρέπεστε στον πρωταγωνιστή της δραματικής σειράς που δεν λέει να σταματήσει το κλάμα και δεν καταλαβαίνετε για ποιο λόγο κλαίτε, υπάρχει λοιπόν ένα hack που ίσως σας λύσει τα χέρια και σταματήσει τα μάτια να κλαίνε. Εγώ βέβαια επειδή φοράω φακούς, η αλήθεια είναι ότι δεν κλαίω. Όταν φοράω φακούς, δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η επίστρωση που, του φακού που κάνει τη διαφορά. Όταν φοράω τα γυαλιά ή δεν φοράω φακούς, καλά εντάξει, το κλάμα πάει σύννεφο. Λοιπόν, το μόνο που χρειάζεστε είναι λίγο λάδι και μία χαρτοπετσέτα. Ναι, καλά ακούσατε. Λάδι και χαρτοπετσέτα. Ρίχνετε, λέει, λίγες σταγόνες λάδι σε χαρτί κουζίνας ή χαρτοπετσετούλα, περνάτε ελαφρά τη λεπίδα του μαχαιριού πριν ξεκινήσετε να κόβετε το κρεμμύδι και σύμφωνα με αυτό το tip, το λεπτό λέει στρώμα λαδιού που θα είναι πάνω στο μαχαίρι, βοηθά ώστε οι ουσίες που απελευθερώνει το κρεμμύδι να μην φτάνουν τόσο εύκολα στα μάτια μας και έτσι μειώνουν και το τσούξιμο και τα δάκρυα. Φυσικά υπάρχουν και άλλες γνωστές λύσεις, όπως το να βάλετε κρεμμύδι στο ψυγείο πριν το κόψετε. Τι άλλο είχα διαβάσει να δεις. Να χρησιμοποιήσετε, λέει, ένα κοφτερό μαχαίρι. Κάπου το είχα διαβάσει. Να είναι κοφτερό, λέει, το μαχαίρι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτά λειτουργούν ή όχι. Το λάδι λειτουργεί. Το έκανα, παιδιά. Και χωρίς να φοράω τους φακούς μου. Έτσι σας το λέω. Οπότε λοιπόν την επόμενη φορά δοκιμάστε το. Πριν πιάσετε το κρεμμύδι, θυμηθείτε λίγο λαδάκι με μία χαρτοπετσέτα για να μην κοπείτε στο μαχαίρι μας και ξεκινήστε να μαγειρεύετε. Θα δείτε, το αποτέλεσμα θα σας δικαιώσει.
1: Mad Radio 106,2.
2: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντα και το After Dark.
7: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω,
8: ναι,
7: αυτό.
8: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
7: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
8: Ένα χρόνο και κάτι.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
8: να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
6: After Dark με το Θέμη Γιώργαντα. Απόψε στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το απόλυτο swimwear trend είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στο Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Λίγο μετά τις 10 εδώ, είσαστε συντονισμένοι στο Mad Radio 106,2. Κάνουμε το καλοκαιρινό μας πρωινό Σαββάτου ακόμη καλύτερο με τη μουσική που μόνο εσείς θέλετε να ακούτε και εμείς φυσικά, γιατί σας φέρνουμε τις καλύτερες επιτυχίες. Και λοιπόν, μπαίνουμε δυναμικά στη δεύτερη μας ώρα και πάμε σε μια είδηση που θα χαροποιήσει τους φανς του Brad Pitt. Δεν ξέρω αν θα τους χαροποιήσει, γιατί τελικά ακόμα και οι stars του Hollywood κάνουν soft launch στη σχέση τους, παιδιά. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν θα τους χαροποιήσει. Ξέρουμε ότι είναι με αυτό το κορίτσι. Εντάξει λοιπόν, Brad, ξέρουμε ότι είσαι με την Ines de Ramon, αλλά μην μας το δείχνεις κιόλας. Σχεδόν μετά από 4 χρόνια, ο Brad Pitt και η Ines de Ramon έκαναν αυτό που λέμε ανεπίσημα, πώς το λέμε ρε σε Στέφανε, Instagram official. Κάπως έτσι το λέμε. Λοιπόν, το ζευγάρι εμφανίστηκε, για να σας τα πω έτσι με τα ελληνικά τα ωραία μας, εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία από το γάμο της Taylor Swift και του Travis Kelce. Για μια πρώτη φορά είδαμε μια τόσο τρυφερή δημόσια στιγμή τους. Βγήκε στη δημοσιότητα η φωτογραφία, παιδιά. Πείτε στο mat.gr να τη δείτε. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι είναι de Ramon αναδημοσίευσε τη φωτογραφία, γι' αυτό το λέω για το Instagram, βάζοντας από πάνω το τραγούδι Lover της Taylor Swift. Τι θα βάζε, ρε παιδιά, τι θα βάζε. Από εκεί βγήκε η φωτογραφία. Και μερικές καρδιές φυσικά, έτσι έβαλε το κορίτσι, κάτι που οι fans εξέλαβαν ως μια γλυκιά δημόσια δήλωση αγάπης. Φυσικά. Λοιπόν, παρά τις φήμες που κατά καιρούς θέλουν να ετοιμάζονται για γάμο, οι άνθρωποι του περιβάλλοντός τους λένε ότι δεν βιάζονται καθόλου. Καλά, ο Brad δεν θέλει, το έχει δηλώσει, δεν θέλει να ξαναπαντρευτεί. Αλλά το άλλο το κορίτσι έτσι μπορεί να θέλει. Δεν... Και εκείνη έχει ξαναπαντρευτεί. Α, άκυρο. Και οι δύο έχουν ξαναπαντρευτεί, άρα για ποιο λόγο να βιάζονται. Απαλαμβάνουν μόνο τη σχέση τους. Περνούν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους. Και τι να πω, κάπως έτσι ο Brad Pitt, παιδιά, μας θυμίζει ότι μπορεί να είσαι ένας από τους μεγαλύτερους stars στον κόσμο, αλλά όταν είσαι ερωτευμένος, ακόμη και ένα τραγούδι της Taylor Swift και δύο καρδιές αρκούν για να το μάθουμε όλοι.

Λοιπόν, παιδιά, εδώ πάμε να ανοίξουμε μια συζήτηση που μπορεί να καταλήξει σε οικογενειακό τραπέζι και τουλάχιστον 5 unfollow. Ποιος είναι τελικά ο κορυφαίος rapper όλων των εποχών? Οι fans, λοιπόν, φαίνεται πως έδωσαν τη δική τους απάντηση και το όνομα στην κορυφή, παιδιά, είναι ένα και μοναδικό και ακόμη και να μην το είχα διαβάσει στο ma.gr, ήμουν σίγουρη ότι αυτό είναι. Ο Eminem, βρε παιδιά, είναι ο Eminem. Φυσικά, σε νέα ψηφοφορία, λέει, με περισσότερες από 600.000 ψήφους, ο Slim Shady αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος rap όλων των εποχών, αφήνοντας πίσω μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που πέρασαν ποτέ από το hip-hop σκηνή. Ο Eminem, λοιπόν, ξεχωρίζει εδώ και χρόνια για το απίστευτο flow, την ταχύτητα, παιδιά, η ταχύτητα στις ρήμες του δεν παίζονται ή έχουν μπει στο ρεκόρ Guinness, την τεχνική του αλλά και τον τρόπο που μετατρέπει τις ιστορίες του σε στίχους που πραγματικά μένουν για δεκαετίες. Και φυσικά μιλάμε για έναν καλλιτέχνη με αμέτρητα βραβεία, με τεράστιες πωλήσεις, παιδιά, και με ανθρώπους που πραγματικά, στο χώρο του δηλαδή, του οφείλουν ένα μεγάλο respect. Η κουβέντα βέβαια δεν κλείνει εδώ, γιατί Tupac, Notorious, Jay-Z, Kendrick Lamar και πάρα πολλοί ακόμη έχουν τους δικούς τους υποστηρικτές, οπότε το debate μάλλον θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμη. Να πω εγώ, παιδιά, το ότι ένα πράγμα μόνο είναι σίγουρο, είτε τον έχεις πρώτο στη λίστα σου, τον Eminem, είτε όχι, αν ακούσεις το Lose Yourself, δύσκολα δεν θα πεις έστω μία φορά το Mom's Spaghetti. Stand.

0: πυρολμό.
1: Κορίτσια μου, εσείς εκεί έξω που μας ακούτε, αν ψάχνετε αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαιρινό glow που δείχνει λες και μόλις γυρίσατε από φωτογράφηση σε νησί, ίσως η λύση να βρίσκεται, όχι δεν έχω να σας προωθήσω κάποιο εμπορικό, η λύση βρίσκεται στην κουζίνα σας. Ναι, γιατί ένα DIY scrub με λεμόνι και καρύδα έχει γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό beauty hack για πιο απαλή, για πιο λαμπερή και ενυδατωμένη επιδερμίδα. Η συνταγή βέβαια συνδυάζει ζάχαρη για απολέπιση, έλαιο καρύδας για θρέψη και μέλι για ενυδάτωση και το ξύσμα λεμονιού που χαρίζει την αίσθηση της φρεσκάδας και της τόνωσης που το ξέρουμε όλοι. Όπως λέμε, το λεμόνι πάντα τονώνει και φρεσκάρει. Το αποτέλεσμα απομακρύνει όλα αυτά τα νεκρά κύτταρα και φυσικά η επιδερμίδα δείχνει πιο φωτεινή, λαμπερή και λία από ποτέ. Και σας έχω και το καλύτερο, τα περισσότερα υλικά τα βρίσκετε στο σπίτι ήδη, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάτε στο σούπερ μάρκετ και να τα αγοράσετε. Άντε το λάδι καρύδας μπορεί κάποιοι που δεν έχετε και δεν βάζετε έτσι στα φαγητά σας. Οπότε μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας mini spa, μια εμπειρία χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία, τίποτα δηλαδή στην ουσία. Και καμιά φορά, παιδιά, η καλύτερη περιποίηση δεν κρύβεται σε ένα ακριβό beauty προϊόν, αλλά άμα κοιτάξουμε τις γιαγιάδες πίσω, θα καταλάβουμε πάρα πολύ ότι όλα αυτά που έχουν έρθει στην αγορά είναι από εκείνες τις γιαγιάδες που μας βάζανε λεμόνι το πρωί για αποτοξίνωση, μέλι στα μαλλιά μας, λάδι επίσης στα μαλλιά μας για ενυδάτωση και πράγματα τέλος πάντων που έχουμε στην κουζίνα μας. Και κάπως έτσι λοιπόν το ψυγείο μας, αλλά και η τροφοθήκη μας, γίνεται το πιο χρήσιμο νεσεσέρ.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
3: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood.

Λοιπόν, υπάρχουν παιδιά δύο ήχοι που κανείς δεν θέλει να ακούει καλοκαιριάτικα. Είμαι σίγουρη ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ο ένας ο ήχος είναι το ξυπνητήρι. Έτσι, Στέφανε. Λοιπόν, το δεύτερο που είναι ακόμη χειρότερο είναι το αυτό τζζζ, τα κουνούπια. Πέφτεις για ύπνο, Στέφανε, πέφτεις για ύπνο και κατά τις 3 η ώρα το πρωί ακούς αυτό το πράγμα και λες, εντάξει, τώρα σε έχω. Το θέμα βέβαια δεν είναι τώρα σε έχω, γιατί το θέμα είναι ότι μας ξύπνησε. Αν λοιπόν τα κουνούπια έχουν αποφασίσει να περάσουν όλο το καλοκαίρι στο σπίτι σας ή στο δωμάτιό σας, υπάρχουν μερικά απλά hacks με υλικά που πιθανότητα έχετε και αυτά στην κουζίνα σας. Λοιπόν, πρώτο tip. Λεμόνι και γαρίφαλο. Θα κόψετε ένα λεμόνι στη μέση, θα καρφώσετε επάνω γαρυφαλάκια και θα τα αφήσετε κοντά στο παράθυρο ή στο μπαλκόνι που θα έχετε ανοιχτό. Αυτή λοιπόν η έντονη μυρωδιά, παιδιά, φαίνεται να μην είναι καθόλου αγαπητή στα κουνούπια, οπότε δεν πλησιάζουν. Δεύτερο hack, γιατί έχω τρία. Δεύτερο hack, είτε σε ένα μικρό bowl, είτε σε καθαρισμό επιφανειών, η χαρακτηριστική του μυρωδιά μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για διάφορα έντομα. Ξέρετε ποιο? Το λευκό ξύδι. Βάλτε το λοιπόν και όπου υπάρχει, τα κουνούπια θα φύγουν μακριά. Και το τρίτο είναι ο καφές. Εκτός λοιπόν από το να ξυπνάς το πρωί και να πίνεις τον καφέ σου, βάλε λίγους κόκκους, γιατί τα κουνούπια δεν αγαπάνε, παιδιά, τη μυρωδιά του καφέ. Βάλτε τα λοιπόν σε σημεία που θεωρείτε ότι θα μπουν τα κουνούπια, όπως είναι τα παράθυρα και οι πόρτες. Αλλά και αν είσαστε σε εξωτερικό χώρο, μπορείτε να πάρετε ένα φλιτζανάκι ή ένα πιατάκι και να βάλετε εκεί είτε κόκκους καφέ, είτε κελεσμένο καφέ. Αυτά είναι βοηθητικά, παιδιά, πολύ σημαντικά, γιατί πολλές φορές μπορεί να είσαστε ακόμη και διακοπές και να μην έχετε κάποιο αντικουνουπικό, οπότε αυτό θα σας λύσει τα χέρια. Οπότε να συνοψίσουμε: λεμόνια, γαρίφαλα, ξύδι και καφές, μαζέψτε τα όλα αυτά στο μπαλκόνι και μην ανησυχείτε, γιατί είναι ένα κοκτέιλ θανατηφόρο για τα κουνούπια.

0: Λοιπόν, παιδιά, για του λόγου του αληθές, επειδή λέγαμε για τα κουνούπια και εμείς εδώ με τον Στέφανο μιλάμε, ο Στέφανος το έχει κάνει αυτό με το λεμόνι και τα γαρίφαλα και έχουν εξαφανιστεί σε χρόντετε. Έτσι, Στέφανε. Έτσι, λοιπόν, να το. Δεν τα λέμε έτσι. Τα ζούμε κιόλας. Τα ζούμε και μετά σας τα λέμε. Λοιπόν, και κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, αλλά πριν σας αφήσω. Και συνεχίζετε την υπέροχη μέρα το Σαββατό σας. Έχω κάτι για όσους αυτό το καλοκαίρι προσπαθούν να επιβιώσουν με θερμοκρασίες που θυμίζουν φούρνο με αέρα. Αντί λοιπόν για ένα αναψυκτικό γεμάτο ζάχαρη, υπάρχει ένα φυσικό καλοκαιρινό energy drink που έχει γίνει viral και φτιάχνεται μόλις με 5 υλικά. Ροδάκινο, λεμόνι, θυμάρι, λίγο μέλι και μια πρέζα αλάτι. Το ξαναλέω για κάποιους που θέλουν να το σημειώσουν. Ροδάκινο, λεμόνι, θυμάρι, λίγο μέλι και μια πρέζα αλάτι. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός κάνει ένα δροσιστικό ρόφημα γεμάτο αρώματα, βέβαια, από λεμόνι, θυμάρι τώρα, ροδάκινο, που βοηθάει τόσο στην ενυδάτωση και όταν ζεσταίνεστε έχει τη δυνατότητα να σας δροσίζει, είναι μαγικό. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεται είναι να λιώσετε τα υλικά, να προσθέσετε φυσικά τα παγάκια και το κρύο νερό και είναι έτοιμο το ρόφημα. Είναι κάτι μεταξύ σπιχτικής λεμονάδας, καλοκαιρινού μοκτέιλ και iced tea. Ροδάκινο. Οπότε αυτό μπορεί να το πάρετε και στην παραλία, να το, κάνετε, να το βάλετε σε ένα shaker και να το πάρετε μαζί σας, γιατί θα σας σώσει, παιδιά, πραγματικά και θα σας ενυδατώσει full. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας και για αυτή την ώρα και για αυτή τη μέρα. Ήμουν η Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, είμαι πάντα εδώ, σας κρατάω παρέα στο Mad Weekend Morning κάθε Σαββατοκύριακο. Πω πω, περνάνε οι μέρες, παιδιά, τέλος του μήνα, τελειώνουμε, πάμε διακοπές. Λοιπόν, αν κρατήσατε κάτι από σήμερα, ας είναι αυτό η μπανάνα που ρημάζει τα ροδάκινα, το λεμόνι που διώχνει τα κουνούπια με τα γαρίφαλα, το κρεμμύδι που μπορείτε έτσι να βάλετε λίγο λαδάκι για να μην κλαίτε και φυσικά το τελευταίο μας, το ποτηράκι μας με το ροδάκινο και το θυμάρι που κάνει θαύματα. Μείνετε δροσεροί, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Mad Radio, στην καλύτερη μουσική παρέα. Ακολουθεί Πέτρος Τριανταφύλου και μαζί πάλι αύριο, γιατί έχουμε καλεσμένο έκπληξη. Δεν αλλάζετε λοιπόν τίποτα άλλο. Αν θέλετε όμως να τελειώνω με αυτό που σας λέω κάθε φορά. Αν θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας, δεν γίνεται, παιδιά, σε μια μέρα, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μέρα σας. Και ξεκινήστε από σήμερα κιόλας. Φιλιά πολλά, bye!
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι. Μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP, εννοείται, στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργατά και το After Dark.
10: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
11: ναι,
10: αυτό.
11: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
10: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
11: Ένα χρόνο και κάτι.
9: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
10: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
11: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
9: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
12: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούστε 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την απόλυ πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το

0: hands for maximum impact. 3, 2, 1.
1: The Hot Weekend is on. This is a Hit Hot 40 City.
2: Oh, yeah.
3: Hi, this is Ultimate Taya with my sweetie, Peter.
4: Hi, I'm Mariah Carey.
5: Hi, this is David Morales, and you're listening to Peter.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, everybody, this is Danny Barlow. This is Peter on the top.
8: This is Ariana Grande.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Yo, it's Amon Van Helden. Listen to Peter.
11: Hi, I'm Calvin Harris.
12: This is Drake.
13: I'm Dua Lipa.
14: I'm Ed Sheeran.
15: I'm Miley Cyrus.
16: Hi, this is Ricky Iglesias.
17: This is Lady Gaga.
18: This is Bruno Mars.
1: The Hits Hot 40 with Peter.
2: Oh, yeah.
19: I'm back, baby! Το weekend είναι εδώ και το The Hits Hot 40, το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα, είναι στον αέρα της πόλης. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου, σήμερα Hot Hits, you heard here first. Τα τραγούδια που άκουσες για πρώτη φορά εδώ και γίναν μεγάλες επιτυχίες. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες από τους μεγαλύτερους stars της παγκόσμιας μουσικής. Τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλώσεις Music and Entertainment News. Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40 ξεκινάει την πορεία του προς την κορύφη. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα πάμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι το νούμερο 1.
1: This is the number one countdown. Are you ready? This is a Hits Hot 40 City.
20: Είναι τα Hot Weekends. My Radio 106,2.

0: It's another great day for music.
1: Peter on the top.
0: The music just feels so good.
2: 40 μεγάλες. Ποια θα είναι στην κορυφή?

0: σήμερα ξεκινήσαμε την πορεία μας προς την κορυφή για να παίξω για εσένα όλες τις επιτυχίες σήμερα. Hot Hits, you heard here first. Η μεγάλη επιστροφή των αγοριών μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά με το Swim, ένα από τα πιο hot τραγούδια του καλοκαιριού 2026. Οι BTS έκαναν τα γυρίσματα για αυτό το βίντεο στις ακτές της Λισαβόνας με σκηνοθέτη την Tanu Muino, γνωστή για τα βίντεο κλιπς των Harry Styles αλλά και της Dua Lipa. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη είναι εδώ. Η Lenovo παρέχει την τεχνολογική υποδομή του FIFA World Cup 2026. Τεχνολογία ανώτατου επίπεδου για την πιο απαιτητική διοργάνωση παγκοσμίως. Από τα data centers μέχρι τα πιο συναρπαστικά στιγμιότυπα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, η Lenovo και η FIFA σχεδιάζουν την επόμενη μέρα του παιχνιδιού. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: The hottest music for the weekend. Hits Hot 40. Hot 40 with Peter.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: All the hits.
2: Όλες.

0: Tate McRae, Sports Car. Η Tate συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες pop star της νέας γενιάς. Το Sports Car έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς και η ίδια συνεχίζει να μαγεύει το κοινό με τις δυναμικές της χορογραφίες στα βίντεο αλλά και στα live. Ακού τι λέει η Tate McRae.
1: I've always been hard on myself. I've always been like, I remember waking up at 8 years old doing at like 6 a.m. doing like 500 crunches to like make sure that I was in more shape than my brother, which is crazy at 8 years old. So I think just like as a dancer, as an athlete, like having that kind of like household, like you can drive yourself a little crazy. I mean, I have that part of me, but I also think that part of me is what makes me make stuff that I'm proud of. I wouldn't ever wish for this part of me to go away, because I think that's what makes me have a motivation for life and makes me love what I'm doing. Some days I wake up and I'm like, oh, this is like a pressure cooker of anxiety and feels terrible. And then some days I'm like, oh wow, like I feel like I could do anything because I have this fire inside of me, and I would never wish for that fire to go away.
0: Τα τελευταία χρόνια ισορροπεί με επιτυχία ανάμεσα στη μουσική και την κινηματογραφική της πορεία. Επέστρεψε με νέο άλμπουμ μετά από 2 χρόνια και νέα τραγούδια, πάντα σε προσωπικό και συναισθηματικό τόνο. Αυτό είναι το πρώτο single από το νέο της άλμπουμ.
2: Peter, on the weekend.
3: Peter.
2: Peter.
3: Petros.
4: Δεν περιμένεις, ανεβαίνεις.
2: The Hits Hot 40.
5: Song number 34.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: fun time tonight.
1: Hi, I'm Ed Sheeran.
2: I'm Camila Cabello.
3: Hey, my name is Lil Nas X.
4: My name is Billie Eilish.
5: The world's biggest superstars with Peter.
6: Και πάλι μαζί, Σαββατοκύριακο στην πόλη, στο δεύτερο weekend του Ιουλίου. Ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού είναι εδώ και όλοι λένε ότι είναι ο καλύτερος για διακοπές στην Ελλάδα. Κάποιοι μπορούν και το κάνουν και μπράβο τους. Άλλοι σχεδιάζουμε μικρές αποδράσεις στις κοντινές ή και τις μακρινές παραλίες στα Σαββατοκύριακα, περιμένοντας τις διακοπές του αγώνα.

0: με τον Πέτρο.
1: Number one
0: on the weekend.
2: Εδώ ακούς τι παίζει.
3: Stay there. Σε λίγο θα ακούσεις τι είπε ο Ουγγέλ, ο διάσημος Γάλλος σαρώνει φέτος με τις dance επιτυχίες του σε αυτό το ημίωρο και το νούμερο ένα τραγούδι στη Μεγάλη Βρετανία αυτήν την εβδομάδα.

0: σηματοδότησε τη μεγάλη επιστροφή του Justin και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες pop επιτυχίες της χρονιάς. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έγραψε αυτό το τραγούδι μέσα σε μία περίοδο προσωπικής αναζήτησης, θέλοντας να δημιουργήσει ένα πιο όριμο και αυθεντικό ήχο. Το Daisies έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Global Spotify Chart και παραμένει ένα από τα πιο δυνατά streaming hits του 2026. Lenovo και FIFA World Cup, μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI-powered decision making, advanced AI analytics και real-time data processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: It's another great day for music. Peter, on the weekend.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. 13 Ιουλίου, Βρυλίσια. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
12: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω,
13: ναι,
12: αυτό.
13: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
12: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
13: Ένα χρόνο και κάτι.
11: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
12: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
13: να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
11: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
14: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται, ποιος τα έφταιγε.
3: Εννοείται.
4: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φαίοι εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίς γι' αυτό κτλ.
5: Σε χάλασε εσένα.
4: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: 96,2. Are you ready? Hi, this is David Guetta.
1: This is your Cardi B.
2: Hello, I'm Luis Capaldi.
3: Hey guys, this is Selena Gomez.
4: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
5: Hey everybody, this is Ariana Grande.
6: Now stop to the top.
3: Are you ready?
7: Let's go!
8: Weekend στην πόλη και το The Hits Hot 40. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα είναι στο ραδιόφωνο σου, στο tablet, στο desktop, στο κινητό. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Με ακούς στο ραδιόφωνο, με βλέπεις και στα social. Και αυτό το Σαββατοκύριακο παίζω εδώ για σένα all

0: the hits. 40 μεγάλες.
1: Μεγάλες.
0: Ποια θα είναι στην κορυφή?
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. So.

0: We got the hits. We got the hits.
1: The hits. Hot 40.
0: Με τον Πέτρο.
2: Δεν είναι απλά μία λίστα. Είναι το Hot 40.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2. Number 24.

0: Dave Thames. Αυτό είναι το Rain Dance, μια συνεργασία που ξεχώρισε από την πρώτη στιγμή. Το Rain Dance έγινε μια από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της χρονιάς. Το τραγούδι έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο, χαρίζοντας την Thames το πρώτο της νούμερο 1 και έδωσε ένα ακόμη νούμερο 1 στον πιο πετυχημένο Βρετανό rapper ποιητή της γενιάς του. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έχει ήδη ξεκινήσει. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. FIFA World Cup 2026 και η Lenovo είναι ο τεχνολογικός πάροχος που εμπιστεύθηκε η FIFA για την διοργάνωση που δισεκατομμύρια θεατές παρακολουθούν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Από το Fair Play ως την εμπειρία των φιλάθλων, η Lenovo υποστηρίζει το οικοσύστημα VAR της Hawkeye με ημιαυτοματοποιημένη τεχνολογία Offside. Offside Animations για σωστές αποφάσεις. Παρακολούθηση παικτών σε πραγματικό χρόνο με 3D τεχνολογία. Lenovo, official technology partner της FIFA.
1: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The hits hot 40. This is all your weekend music.
0: Ώρα να βγούμε έξω από την πορεία μας προς την κορυφή. Ώρα να ακούσουμε το νούμερο ένα τραγούδι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτήν την εβδομάδα πριν από ένα χρόνο.
1: US number one. This week's number one.

0: didn't do anything.
1: I'm Sam Smith.
2: I'm Nicki Minaj.
3: It's Post Malone.
4: Hey, this is Lady Gaga.
5: The world's biggest superstar.
6: Oh, hot music.
7: The hits.
8: Hot 40.
9: Hot 40.
10: With Peter.
11: Halfway to the top. Ακριβώς στη μέση της σημερινής εκπομπής έχουμε ακόμη μια μισή ώρα γεμάτη επιτυχίες μέχρι μαζί να φτάσουμε στο νούμερο 1. Αυτό είναι το The Hits Hot 40, το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα. Σήμερα παίζω για σένα Hot Hits. You heard here first. Ή αλλιώς τα τραγούδια που άκουσες για πρώτη φορά εδώ και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα έλα μαζί μου μέχρι την κορύφη.
12: The Hits Hot 40.
13: Great radio. Great radio.
14: It's the weekend with Peter.
11: Σε λίγο εδώ θα ακούσεις την είπη Sabrina Carpenter και ποια είναι η διάσημη star που το κοινό αντιγράφει κάθε της χορευτική κίνηση σε κάθε live.
15: Into the music with Peter. Are you into it?
16: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 100,3.

0: The hottest music for the weekend. The number one countdown. The Hits Hot 40.
1: Με τον Πέτρο.
2: Κάθε εβδομάδα από το 40 μέχρι το 1.
3: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
4: Song number 19.

Άρα Λάρσεν, Midnight Sun. Η διάσημη Σουηδέζα συνεχίζει τις sold out εμφανίσεις της με το άλμπουμ της να είναι ένα από τα πιο πετυχημένα του 2026. Με αυτό το τραγούδι να ανοίγει κάθε live βραδιά της Midnight Sun Tour και να αποτελεί το πιο θεατρικό σημείο του show για την διάσημη Σουηδέζα, με το κοινό να αντιγράφει κάθε χορευτική της κίνηση. Λένε

0: official technology partner της FIFA, ο νούμερο ένα κατασκευαστής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία που εμπιστεύεται η FIFA για το World Cup έχει ένα όνομα: Lenovo.
1: This is your weekend music. Weekend hits with Peter.
2: Με τον Πέτρο.
0: Με αυτό το τραγούδι ανέβηκε ξανά στην κορυφή των charts μετά από 3 χρόνια. Νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για 2 εβδομάδες. Αυτό είναι το Janis. STFU. Αυτός είναι ο Drake.

0: Mad Radio 106,2.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
8: Να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
11: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
12: ναι,
11: αυτό.
12: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
11: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
12: Ένα χρόνο και κάτι.
10: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
11: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
12: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
10: After Dark με το Θέμη Γιώργαντά. Απόψε στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
13: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική. Περισσότερη.

0: Radio 106,2.
1: Hey guys, it's Ava Max.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hi, it's Taylor Swift.
4: Let's celebrate the weekend. This is your weekend music. Here we go.
5: He is back, baby.
6: Στην τρίτη ώρα του The Hits Hot 40. On the air and everywhere. Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλλου. Αυτήν την ώρα θα ακούσεις τι αποκάλυψε η Pink Panthers, που έχει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς. Ποιο είναι το dance track που αυτό το καλοκαίρι ακούγεται από την Ίμπιζα στη Μύκονο και σε όλα τα club και beach bars σε όλα τα νησιά μας. Εδώ ένα φρέσκο τραγούδι στο Future Hot Hits. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες για σένα και το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40 αυτής της εβδομάδας.
7: The voice, the music, the...

0: Boston Stateside, ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά hits αυτής της χρονιάς. Αυτή η συνεργασία χάρισε στα δύο κορίτσια το πρώτο τους top 10 στο αμερικάνικο Hot 100. Το τραγούδι απογειώθηκε ακόμη περισσότερο όταν η Ολυμπιονίκης Alicia Liu χρησιμοποίησε το τραγούδι στην εμφάνισή της στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, δημιουργώντας ένα τεράστιο viral wave στα social media που έφτασε μέχρι αυτό το καλοκαίρι. Άκου τι λέει η Pink Panthers.
1: Hopefully it

0: El Soldo Jamaican Bam Bam συνεχίζει να κυριαρχεί στην Afro House σκηνή, με αυτό το τραγούδι να είναι ένα από τα πιο δυνατά dance tracks του καλοκαιριού και να ακούγεται δυνατά από την Ibiza στη Μύκονο και σε όλα τα club και beach bars σε όλα τα νησιά μας αυτό το καλοκαίρι.
1: Peter gives you more. I love this. Life is better at the top.
0: Με τη χαρακτηριστική soulful φωνή της και έναν απόλυτα σύγχρονο ήχο, η Ολίβια συνεχίζει να κερδίζει κοινό σε όλο τον πλανήτη. Το τραγούδι που έρχεται τώρα στο ραδιόφωνο σου έγινε η μεγαλύτερη προσωπική της επιτυχία μέχρι σήμερα, παραμένοντας για εβδομάδες στο top 5 στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.
0: Ολίβια D.

0: Capaldi.
1: Hey guys, this is Selena Gomez.
2: Hey, what's up? This is yours truly, Jason Derulo.
3: Hey everybody, this is Ariana Grande.
4: This is the number one countdown. Going up.
5: The hit Hot 40.
6: Και πάλι μαζί Σαββατοκύριακο στην πόλη. Αυτό είναι το νούμερο ένα countdown στην Ελλάδα. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου ή αλλιώς Peter on the top. Αν θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, άκου το ολοκένουριο δικό μου podcast με τίτλο The Ultimate Success Stories. Θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει. Αμέσως τώρα έρχεται ένα ολοκένουριο τραγούδι.
1: The Hits Hot 40. Future Hot Hits.
6: Stay right there. Σε λίγο εδώ θα ακούσεις ποια είναι τα τραγούδια που άκουσες πρώτη φορά εδώ και έχουν γίνει οι μεγαλύτερες επιτυχίες αυτής της χρονιάς.

0: Bruno Mars, I Just Might. Μία από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες του 2026 με πάνω από 250 εκατομμύρια streams μέσα στον πρώτο μήνα μόνο. Top 5 σε περισσότερες από 30 χώρες και ένα τραγούδι που σηματοδοτεί την επιστροφή του διάσημου Αμερικάνου στις live εμφανίσεις με μία παγκόσμια περιοδία. Ο Μπρούνο δήλωσε πρόσφατα ότι ήθελε να δημιουργήσει ένα τραγούδι που να κάνει τον κόσμο να χαμογελάει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Και το κατάφερε. Lenovo και FIFA World Cup. Μια συνεργασία που φέρνει την καινοτομία στο μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου. AI Powered Decision Making. Advanced AI Analytics και Real-Time Data Processing επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς λειτουργίες για την υποστήριξη όλων των συστημάτων εντός όλων των γηπέδων για άρτια παγκόσμια μετάδοση χωρίς πιθανότητα λάθους. Lenovo, Official Technology Partner της FIFA.
1: The Hits Hot 40, number one on the weekend. Your home for great music.
2: Όλες οι επιτυχίες, όλες.
0: Είμαστε λίγο πριν τα τρία καλύτερα τραγούδια αυτής της εβδομάδας. Σήμερα παίζω για σένα Hot Hits You Heard Here First. Ή αλλιώς τα τραγούδια που άκουσες για πρώτη φορά εδώ και έγιναν μεγάλες επιτυχίες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και αυτό το weekend είμαι εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης με όλες τις επιτυχίες.
1: This week's top three. Song number three.

0: Hunter X, AJ, Audrey, Nuna, Ray Ami. Ένα τραγούδι που κατάφερε να γράψει ιστορία. Έγινε το πρώτο K-pop τραγούδι που κέρδισε Grammy και Oscar και παράλληλα εξελίχθηκε σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο, κάνοντας τις K-pop Demon Hunters να έχουν ένα από τα πιο επιτυχημένα soundtrack albums της τελευταίας δεκαετίας. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι, κάτω από 30, έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής μας. Ώρα για το νούμερο 1.
1: Oh, yeah.
0: Πιο κινηματογραφικός, πιο ατμοσφαιρικός και πιο όριμος από ποτέ σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τραγούδια της χρονιάς. Ο τίτλος Aperture προέρχεται από μια φωτογραφία και συμβολίζει το άνοιγμα σε νέες εμπειρίες και διαφορετικές οπτικές της ζωής. Μια μεταφορά από ο Χάρη χρησιμοποιεί σε όλη τη νέα μουσική του σε ένα από τα κορυφαία άλμπουμς του 2026. Αμέσως τώρα έρχεται το νέο νούμερο 1 στο The Hits Hot 40, Aperture, Harry Styles. We did it again. Ένα ακόμη weekend φτάσαμε μαζί, εσύ και εγώ, μέχρι την κορυφή. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Till we meet again. Μείνε εδώ, στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: You're on. On the top.
3: Always on top.
2: With Peter.
4: Oh my god.
5: This is amazing.
6: Oh, Peter's amazing.
7: 40 επιτυχίες.
8: Μία κορυφή.
9: Ένα.

0: The Hits Hot 40 with Peter Radio.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι. Μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
0: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
12: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
13: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: 16ο Athens Open Air Film Festival, Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο

0: πληροφορίες aoaf.gr
1: με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
5: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντα και το After Dark.
6: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
7: ναι,
6: αυτό.
7: Είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
6: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
7: Ένα χρόνο και κάτι.
5: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
6: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
7: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
5: After Dark με το Θέμη Γιώργαντα. Απόψε στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: δελτία.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
4: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θες, αγάπη μου.
4: Πάμε για καφέ.
5: Όχι.
4: Πάμε για ποτό.
5: Όχι.
4: Πάμε για φαγητό.
5: Όχι.
4: Και τι θέλεις να κάνουμε.
5: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
3: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά εντάξει, λίγο με ρόχαλα στη δικιά μας παραδείγματο χάρη.
4: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 102,2.

0: κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8, The Mix with Peter. Στις 9, Coyote. Στις 10, Inspiro. Στις 11, Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12, Χούλιο. Στη 1, Tiësto. Και η Δημήτρη Βέγγα σε Light Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.

0: ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου. Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
5: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
0: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργατά και το After Dark.
8: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
9: ναι,
8: αυτό.
9: Ναι, είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
8: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
9: Ένα χρόνο και κάτι.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
9: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
7: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μην είσαι Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός
2: νικά
4: και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Ζώα.
3: Ζώα ή σώα.
5: Ζώα με σώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
2: Ibiza.
1: Ναι, μπράβο.
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
6: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Plus Radio 106,2.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
4: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
5: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
6: ναι,
5: αυτό.
6: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
5: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
6: Ένα χρόνο και κάτι.
4: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
5: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
6: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
4: After Dark με το Θέμη Γιώργαντά. Απόψε στις 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

Radio. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Ma.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου. Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.

0: Περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι!
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Hi, this is Calvin Harris.
1: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
2: Ναι, γεια σα.
1: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
2: Είμαι η Ιωάννα.
1: Για ποιο λόγο σε κάλεσα? Μπράβο!
2: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
1: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
1: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
2: Ένα χρόνο και κάτι.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
1: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
2: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
6: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
7: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμ.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφα.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι.
3: Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
4: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ω, δεν ακούμε Έλληνη βρυσίδα.
3: Σα μισώ απέσια
2: στρουμφάκια.
1: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: διαδρομή. Κάθε βραδιά, κάθε ανάμνηση. Πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio. 106,2. Mad Radio.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Τι μένει όταν αφαιρέσει το προφανές?
6: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
5: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
6: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
5: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
6: beyondborders.gr.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival Powered by Day. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
6: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
7: ναι,
6: αυτό.
7: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
6: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
7: Ένα χρόνο και κάτι.
5: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
6: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
7: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
5: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
8: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
12: Ο ήχος του σήμερα.

0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι οι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Μ' έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο, τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
2: Στις 8, The Mix with Peter. Στις

0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι.

0: Radio 106,2.
1: Θέλεις ένα ταξίδι που να είναι πραγματικά δικό σου? Priority Travel. 30 χρόνια δημιουργούμε αναμνήσεις. Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή παραλίες στα Κανάρια νησιά. Διάλεξε τον προορισμό και ζήσε την εμπειρία με την ασφάλεια του οργανωμένου και την ελευθερία του ατομικού. Κάλεσε τώρα στο 210-3314-477 ή βρες μας στα social media του Priority Travel και έλα να σχεδιάσουμε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεσαι. Priority Travel. Ο κόσμος σε περιμένει.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδη 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 1,99 και 570 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Καστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Καστρούκες, 10 Ιουλίου, Εγάλεο. 13 Ιουλίου, Βρυλίσια. Προπόληση more.com.
10: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
12: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
5: Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
15: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
16: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
17: ναι,
16: αυτό.
17: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
16: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
17: Ένα χρόνο και κάτι.
15: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
16: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
17: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
15: After Dark με το Θέμη Γιοργαντά. Απόψε στις 12:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
18: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Smart Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Smart Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα.
2: Και
3: όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιο θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ε, ναι, μωρέ, δεν λένε.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Ladies and gentlemen, are you ready? Be ready for the best music from around the world.
6: With Peter.
5: In the mix.
7: Are you ready for the weekend? Μόλις ξεκίνησε το The Mix στο ραδιόφωνο σου η εκπομπή που ξεκινάει και αυτό το weekend live στο The Mix Room. Ο Πέτρος Τριανταφύλου. Come on girls, come on boys, let's make another night and another weekend to remember.
8: It's Friday, then it's Saturday, Sunday, what?
2: Το πάρτι ξεκινάει.
9: This is The Mix.
6: The number one dance show on the radio with Peter Petros. Live in The Mix.
10: Γεια σου, Πέτρο.
11: Γεια σου, Πέτρο.
7: It's you.
11: Γεια σου, Πέτρο.
12: Γεια σου, Πέτρο.
7: Stay right there.
13: Γεια σου, Πέτρο.
7: Και σήμερα σε βάζω σε weekend mode.
1: Weekend. Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio

0: music live in the mix. Dance into the weekend in the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις.

0: ραδιόφωνο της πόλης με επιτυχίες αποκλειστικά remix και μοναδικά bootleg μόνο για σένα, μόνο εδώ. Ένα ακόμη weekend είναι εδώ, στο δεύτερο weekend του Ιουλίου, στον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού που πολλοί λένε ότι είναι ο καλύτερος για διακοπές στην Ελλάδα. Κάποιοι μπορούν να το κάνουν και μπράβο τους. Άλλοι σχεδιάζουμε μικρές αποδράσεις στις κοντινές ή και τις μακρινές παραλίες στα Σαββατοκύριακα, περιμένοντας τις διακοπές του Αυγούστου.
1: The hottest, hottest music in the mix. In the mix. With Peter. Peter. Peter. Petros. Everybody is here. Music sounds better with you. The mix with Peter.

0: This is the Beat of the City in the mix. Live in the mix with Peter. Your home for great music. Welcome to your weekend.
1: Η ενέργεια που χρειάζεσαι για το weekend.
2: Είναι τα Mad Weekends. Mad Radio 106,2.

0: This is the mix where I mix the good stuff. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου και σήμερα είναι a mood for a party. Αν εσύ θέλεις να ακούσεις κάτι καινούριο, ακού το ολοκαινούριο επεισόδιο του δικού μου podcast. Μπες στο Spotify και άκου το The Ultimate Success Stories. Μοναδικές συζητήσεις, ιστορίες και αποκαλύψεις από πετυχημένους Έλληνες επιχειρηματίες που κατάφεραν να κάνουν πολλά στη δουλειά και τη ζωή τους. The Ultimate Success Stories θα το βρεις στο Spotify και είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει.
1: The Mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Τώρα, στο ραδιόφωνο σου μια ολοκένουργια επιτυχία

0: with the best dance music live in the mix. Dance into the weekend. In the mix with Peter.
1: Με τον Πέτρο. Μουσική που σε κάνει να χορεύεις σαν να μην

0: καιρινό weekend. Weekend στην πόλη, στο μήνα που τα μουσικά φεστιβάλ βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, μέσα σε αυτό το καλοκαίρι υπάρχουν περισσότερες από 100 προγραμματισμένες συναυλίες, εκδηλώσεις και events. Ενώ στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι μάχες είναι στο full στο FIFA World Cup 2026 να μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση των προημιτελικών.
1: The mix with Peter Moore. Dance music. More. Hits. Hot music. In the mix with Peter.
0: Πού σε πετυχαίνω αυτήν την ώρα, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, on the way out ή στην επιστροφή, ό,τι και να κάνεις, πάρε μας μαζί σου. Έχω

0: on.
1: The Mix with Peter. More dance music. More hits. Hot music in the mix with Peter.
0: Αμέσως τώρα έρχεται ένα bootleg remix σε μια παλιότερη μεγάλη αγαπημένη επιτυχία. Εγώ θα σε περιμένω εδώ στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης για ένα ακόμη session στο The Mix Room. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. Let's have a great night. Let's make it an awesome weekend, baby.
2: Weekend in the mud weekends.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8. The Mix with Peter. Στις 9. Coyote. Στις 10. Inspiro. Στις 11. Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12. Χούλιο. Στη 1. Tiësto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
2: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.

περισσότερη ενέργεια. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Mad Radio 106,2. Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεση σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad Dance Mix. Στο Mad Radio 106,2. Στα DEX, ο Αντώνης

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Weekends με περισσότερη ψυχαγωγία. Σάββατο και Κυριακή πρωί. Mad.gr on air με την Νατάσα Σιδηροκαστρίτου.
1: Όλα τα νέα της showbiz από την Ελλάδα και τον κόσμο και μοναδική καλεσμένη.
0: Σάββατο και Κυριακή. Το νούμερο 1 countdown στην Ελλάδα με τον Πέτρο 35.

0: Κάθε εβδομάδα η πόλη περιμένει τη στιγμή που ο ήχος και η διάθεσή σου αλλάζει. Παρασκευή και Σάββατο. Τα πιο δυνατά ονόματα. Το μεγαλύτερο weekend party.
1: Στις 8 The Mix with Peter. Στις 9 Coyote. Στις 10 Inspiro. Στις 11 Αντώνης Δημητριάδης. Στις 12 Χούλιο. Στη 1 Tiesto. Και η Δημήτρη Vegas and Like Mike.
0: Το μεγαλύτερο weekend party είναι στο Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Fast track to a new era.

0: Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αμέσως τώρα η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Mad Radio 106,2.

0: ήταν η νούμερο 1 DJ στον κόσμο, Δημήτρη Βέγκας και Like Mike. Αποκλειστικά στο Mad Radio
1: 106,2.
2: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Something I wanna talk about.
1: Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106.

Summer Mood on. Mad Radio on. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Mad Radio 106,2.

0: σκοτεινές ημέρες, οι πιο δυνατές νύχτες. Αυτός είναι ο νέος ήχος του Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.